0: Ιωάννη.
1: Η ωραία μου νιάνα.
0: Το κυράκι ρανά.
1: Η ωραία μου νιάνα.
0: Το κυκίνι γονί.

0: Πολύ, πολύ. Αλό.
1: Αλό.
0: Αμαόρου.
1: Μαόρου, ναι, δεν μπορώ να σταθώ.
0: Νισαουά.
1: Νισαουά.
0: Τι έκανε άντι.
1: Εντάξει. Όπου να με ρωχώ που δεν είναι δυνατή, να.
0: Καρεγιάρι.
1: Ναι, ναι, μου καλύτερο μάθηκα κάθε λεπτάρια μου ρίκο πίσω μου και.
0: Όπου να ο ήτκο άντι.
1: Μπα να σκένω αγκριστή συναγίλου, γιατί μάθηκα κάθε λεπτάρια. Μου κάνω αυτή τη γελία που έκανε, κάκα η κέγη, μου το του αμού.
0: Όχι, να, άσε, ώρα του τσάγκα, κουέρι.
1: Μάτια καθρέστε, μουτώτο αμού.
0: Μουτώτο αμού, χα.
1: Μουτώτο αμούγου.
0: Μουτώτο αμούγου, για να νομίσω μουτώτο αμού.
1: Αφέ, μουτώτο αμού, χα, ναι, μουτώτο αμούγου.
0: Λαλά, ώρα τάγκα κουβούγα Ιέσου, ώρα βούγα Ιέσου.
1: Μουτώτο αμούγου.
0: Να κορέρα κατουγώ ακάνι μου ήφουριζε η γυρόριο.
1: Έκα, νεφρίζει η γυρόριζα. Haria muri komine mugere haria muri zone gombi cema mujyango kwa kizimana silvestre haria mukibande mbone umujyango abari mujyango kwa baragora ubone evariste bashiki babo n'abashiki bacu bose bari kumwe reka nshengero kari muze cyatunda mbone yasha mujyango yanja mbuga bukeko nanjye bizi kuko yega basha babitina ku mutekano benshi.
0: Vabbè, tu non come te con i venti? Kangoma?
1: Orizen goma. Ivana Santos?
0: Naam.
1: Jevrema, na shimne urongo zubindi hundi kirisi, eh? Kukivazo, kukie nubi yumbiri. Nukubuga, kuva iladiwa imu ya hoya huli msamira nira.
0: Ego.
1: Nukubuga, na frekan, zosu, zagarute ushashu, umenga wairu kape, umenga wairu kape, umenga wairu kape, iladiwa yumbi kana gatano, kwa gatano, ahu huli hos. Nukubuga, na jendi ilo muri muha. Ndakubita kuri 1990 isamirize nta yumva gatano kukandi
0: iyo ni nguru yumva
1: iyo ayo samajyo samal ibyo ni bintu je ni uraze ko je ndumufundi nanje
0: sawa sawa sawa sawa
1: sawa ngo bidrama kare boko wa rizengo makati kanje yarumo umukunzi wa jemana namba na Mariana hari hose
0: ndaguhaya kitwa Adia.